0: πίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplonet, λήψεις καμπάνα, από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: Ενπλό 89,2.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
3: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
4: Τηλεφωνεί στο Δημό σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
4: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Dacios και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
0: πάλι ο Dacios έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
3: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

En Plo 89,2. Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας, διασώστε.

μάχε σε πρέπει να αντέξει. Και όταν θα πέσει, άμα θα πέσει, πρέπει να σηκωθεί και να παλέψει. Και αν θε να χάσει, όταν θα χάσει, πρέπει να μάθει να το ξεπεράσει. Για θα σκοτάψει και δεν θα αλλάξει. Μέχρι να πράξει, ώστε να πετάξει. Και όταν πετάξει ψηλά, θα είναι τόσο μαγικά. Θα την κάνει, θα πα καμπαλού να ξεφύγει και θα είναι καλύτερα. Hey, νιώσε τώρα το κομπλέ.

0: Radio. Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάντες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107, Τύρων 107.

0: κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti. Ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.
1: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.
4: Ξύπνησα 7 φορές για ακόμα μία μέρα. Φόρεσα το πρόσωπο που πάει για δουλειά. Κι ο καθρέφτης δεν μιλιέται ούτε καλημέρα. Κινητό, τσιγάρα,

στα μάξι. Δύο στοπ παραβιάζω μούτζες στα μπαρμπρίζ. Κι όλο σκέφτομαι αυτό το χάλι πως θα αλλάξει. Κι απαντήσεις ψάχνω σε σταυρό.

θα βγαίνω όταν θέλω εγώ. Τρία τετάρτα στο δρόμο, όπου να είναι φτάνω. Ξέρω πως σε λίγο η ώρα θα περνά αργά. Και κουμάντο σε καπνό, χαρτάκια, φίλτρα κάνω.

για οκτώ ωρίτσες βουτυγμένο στα χαρτιά. Στα τηλέφωνα θα λείπω, κάπου πήγε θα έρθει. Και στη χάκια θα σκαρώνω εγώ στα μουλοχτά.

0: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

0: Μπλο 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός, νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.

0: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Radio.
1: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
2: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
4: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος, στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945 856 888.
5: Σκέφτεσαι Μενωτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Να στο στομάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
6: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα: Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα αδώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες.

Ουκρανία και Ελλάδα. Τρεις πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

0: κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Taiki Nemura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Taiki Nemura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
3: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
4: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
5: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 650 28 568.
6: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Radio.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και?
2: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός, νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
4: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100 340. Πληροφορίες enplonet.gr.
5: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
8: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
9: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
8: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
10: Το 24ο Πρέβεζα

0: Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
1: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 0 68 493.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Radio.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
0: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρονέψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια. Και πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Περιοδικό ΣΤΕΠ. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό ΣΤΕΠ έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
4: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G-MAS και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G-MAS στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-MAS. Εδώ είσαι στην εποχή σου. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945 856 888.
5: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

του σύμπαντος εκλεγμένος βουλευτής. Είμαι η συνείδηση της ύλης όλης πολιτευτής.

0: En Glow 89,2.
1: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
4: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
5: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.

εξαφανίζεται. Κοιμάται στην αγκαλιά της κατάθλιψης που ξέρει πως να μην δίνει σημασία στις στιγμές που περνούν, βασανίζοντας το συλλογικό ασυνείδητο με σκέψεις που δεν έχουν νόημα ύπαρξης.

έγινε σκόνη γιορτή. Έγινε ο χρόνος μέγας. Τώρα ο φόβος σε στοχεύει σαν τεντωμένο τόξο, θυμίζοντάς σου την κατωτερότητά σου απέναντι στο άγνωστο.

εκείνο που μας θλίβει απ' τη χαρά. Χαρά που ανάσα αρκετή δεν πήρε, ώστε να αντέξει τη βουτιά μες στη διάρκεια.

0: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
1: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα.
2: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945-856-888. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
3: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
4: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.

με το βλέμμα καρφωμένο. Βλέπω κάτι αεροπλάνα σαν σκιές του γαλαξία τη γραμμή. Δεν πειράζει, μου αρκεί.

Λένε ότι άμα το πιστέψεις κάποτε ανοίγουν οι ουρανοί. Αντινύχτες σαν αυτοί.

0: En Plow 89,2. Η EnPlow.net πάντα δίπλα σας με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήμματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά

0: www.radiomera.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

0: El Flo 89,2.
1: Κάθε βράδυ μονάχος πιστά νοσταλγώ την ψυχή της τρελής περιπέτειας. Τα γαλάζια σου μάτια, το χαμένο καιρό, μα απ' αυτά πιο πολύ την ψυχή της τρελής περιπέτειας.

Αφγανιστάν όμως ήταν εντελώς άλλο. Με το που αφήσαμε την Περσία, σαν να πέσει πίσω μια αυλαία. Μπροστά άνοιξε μια πόρτα και ξαφνικά βρισκόμασταν μέσα στον κόσμο του παραμύθιου. Τα πάντα ήταν καινούργια για μένα και όμως κατά παράξενο τρόπο μου ξύπναγαν ανάρχιες μνήμες. Οι πύλινοι φούρνοι που βγάζαν φλόγες από τα παράθυρα και βοδιάζαν ζεστήν αγάνα. Οι σιδεράδες που χτυπούσαν τα σφυριά σε ρυθμούς ανατολικής τζαζ. Το βλέμμα του γέρου Σαλεπιτζή που δείχνε σαν να με γνώριζε καλύτερα και από τον εαυτό μου. Τα παιδιά στους θαργαλιούς με τα χαλιά και τα κυλίμια. Οι γυναίκες με τις μπούργες καλυμμένες από την κορυφή ως τα νύχια σαν φαντάσματα. Με τους μερακλίδες να ρουφάνε το λουλά και να βγάζουν το καπνό από τα ρουθούνια τους.

τα παγόνια. Ένα πλαγιασμένο μισοφέγγαρο να ανατέλει πίσω από το μεγάλο τζαμί, κρατώντας την αγκαλιά του την Αφροδίτη. Κάποιο γαϊδούρι φορτωμένο με ρόδι για να έχει μουλαρώσει. Και ο Μανάβης, ένας γέρος με φέση και τεράστια άσπρα μουστάκια, πρώτα να το παρακαλάει και κατόπιν να το χτυπάει και να το βρίζει. Ένας τυφλός οργανοπαίχτης να τραγουδάει και να μουσκίζει τα σωθικά. Άραξε σε κάτι μαρμαρένια πεζούλια για ώρες ολόκληρες, απολαμβάνοντας το Σεριάνι. Ένιωθα λες κι ήμουν ο Μάρκο Πόλο στο πρώτο ταξίδι, πίνοντας πράσινο τσάι και γάρα που με κέρναγαν από παντού. Όλη η προηγούμενη ζωή και τα βάσανά μου να είναι χαμένα κάπου πίσω στο μέλλον, και εγώ να βρίσκομαι μαστούρης και ευτυχής στο παρελθόν.

στα αγρία βράχια και δραπέτει στα στάχια. Στην ψυχή της τρελής περιπέτειας. Το πρωί φύγαμε σιδηροδρομικός για το Κατάκι. Και από εκεί πάλι με τρένο για το Παντάμι. Όπου και διανυκτερεύσαμε σε ένα μικρό άσυλο. Την υπόλοιπη διαδρομή μέχρι το ηλιοβασίλεμα την κάναμε ξαπλωμένη πάνω στα χέρια ενός υπερφορτωμένου κάρου που το σέρνανε δυο μεγαλόσωμα βόδια. Έκανε πολύ ζέστη και είχα τελείριο πυρετό. Θυμάμαι μερικές σκηνές σαν μέσα πόνιο. Αυλές κατακόκκινες, στρωμένες με καυτερές πιπεριές τσίλι που ξερένονται στον ήλιο. Τεράστιους κόνδωρες να φτερουγίζουν στον ουρανό. Κάποια απλωμένα ρούχα στο ποτάμι. Το ναό του Σίβα στην κορυφή ενός μεταξεδένιου βράχου. Μια όμορφη Ινδύ με πράσινο σάρι που με κοίταζε λυπημένα. Φτάσαμε στη σπηλιά του θεραπευτή λίγη ώρα πρωτού νυχτώσει. Βρισκόταν ψηλά σε ένα βραχόλοφο. Και το μονοπάτι που οδηγούσε σε αυτήν ήταν στενό και απότομο. Ο Ναζαρουτίν Μπαμπά, ένας πενιντάρης μεγαλόσωμος Κασημεριανός που έμοιαζε λίγο με Έλληνα, ήταν πολύ όμορφος και περιποιημένος για να είναι Ελληνίτης. Βασάρι Γκόλτ αναφώνησε. Δεν έχω καπνίσει τέτοιο εδώ και χρόνια. Κατόπιν μας ετοίμασε από μια σούπα με ρύζι και τάλ και μας έστρωσε να κοιμηθούμε.

0: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
2: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Taiki Nemura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Taiki Nemura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
4: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
5: Και
4: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
5: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
4: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
5: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
4: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
6: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.

0: En Glow 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493. Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο marazopoulos.gr και στο 6937-857759.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Enplo 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.

0: Εμπλό 89,2.
1: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

0: αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
1: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
5: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 101,2. Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρονέψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκης Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
2: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
4: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
5: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
1: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
6: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
7: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: από τους βουλευτές των Βρετανών εργατικών. Σε ρυθμούς Eurovision από σήμερα βγαίνει και η Ευρώπη για τον πρώτο ημιτελικό με συμμετοχή της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα είναι ο Κώστας Αργυρός. Εξοργισμένος με τη στάση του Ιράν φέρεται να είναι ο πρόεδρος Τραμπ σύμφωνα με το CNN και οι συνεργάτες του διαρρέουν ότι μελετά σοβαρά το ενδεχόμενο επανεκκίνησης των επιθέσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε ανόητη και απαράδεκτη την αντιπρόταση που το απέστειλε η Τεχεράνη και αποκάλεσε την ισχύουσα εκεχηρία ως ευρισκόμενη σε κατάσταση μηχανικής υποστήριξης στο κρεβάτι της εντατικής. Βρετανία και Γαλλία συγκαλούν σήμερα στο Λονδίνο διεθνή τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Άμυνας με αντικείμενο το συντονισμό μιας πολυεθνικής αποστολής για την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Βεβαίως για τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας, τον Κιρ Στάρμερ, υπάρχουν άλλα προβλήματα αφού πολλοί θεωρούν πια θέμα χρόνου την απομάκρυνσή του. Κορυφαία στελέχη των εργατικών, ανάμεσά τους και υπουργοί, τον θεωρούν ακατάλληλο να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα για το κόμμα και την κυβέρνησή του και του ζητούν να παρουσιάσει ένα σχέδιο αποχώρησής του. Ο ίδιος δηλώνει ακόμα ανυποχώρητος, αλλά όλα δείχνουν ότι η αντίστροφη μέτρηση μάλλον έχει ξεκινήσει, όπως θα μας μεταφέρει τώρα από το Λονδίνο η Ζωή Κατζαγιαννάκη.
1: Για ακόμα μία φορά τα μαθηματικά καταγράφουν την πραγματικότητα. 80 εργατικοί βουλευτές σήμερα το πρωί ζητούν την παρέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού Στάρμερ ή έστω το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησής του. Χρειάζεται μόλις ένας ώστε να μπορέσει η διαδικασία αντικαταστασής του να ξεκινήσει. Οι ώρες που το κόμμα και κυρίως ο ηγέτης του περάνε δύσκολα είναι πολλές ώστε να μετρηθούν. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε από τα πρώτα κιόλας καταστροφικά αποτελέσματα για το κυβερνών κόμμα των εκλογών που πραγματοποιήθηκαν πριν από 5 ημέρες σε Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία. Στο σημερινό περίεργο Υπουργικό Συμβούλιο, επέμεινε. Θα συνεχίσω να κυβερνώ καθώς η χώρα αναμένει να κάνουμε ακριβώς αυτό. Το Εργατικό Κόμμα έχει συγκεκριμένη διαδικασία για την αλλαγή ηγεσίας και αυτή δεν έχει ενεργοποιηθεί, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Όμως λίγο πριν τη συνεδρίαση και τις δηλώσεις, η Υπουργός Κοινοτήτων, Μαϊάτα Φανμπούλα, κατέθεσε την παρέτησή της, γράφοντας μεταξύ άλλων ότι ο λαός δεν πιστεύει ότι ο Στάρμερ μπορεί να είναι οδηγός της αλλαγής που χρειάζεται και το ίδιο πιστεύω και εγώ. Είναι η πρώτη παρέτηση υπουργού, ενώ άλλα υψηλόβαθμα στελέχη ζητούν την παρέτηση του Σέρκη, όπως η Υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ. Βέβαια, αρκετοί είναι οι βουλευτές που συνεχίζουν μέχρι τώρα να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη στον Βρετανό Πρωθυπουργό. Δύο είναι οι επικρατέστεροι υποψήφοι για την ανάληψη ηγεσίας, ο Υπουργός Υγείας Wes Streeting και ο Δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Μένει να δούμε μέχρι πότε ο Στάρμερ θα αντέξει το ξεκάθαρο χάος και το κλίμα αποσταθεροποίησης που έχει δημιουργηθεί. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
0: Στο μεταξύ, 80 έχουν γίνει 80. Ένας, αλλά θα πρέπει να στηρίξουν κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο ως διάδοχο για να ξεκινήσουν οι όποιες διαδικασίες. Να μεταφερθούμε όμως στη Βιέννη, η οποία ζει πλέον σε ρυθμούς Eurovision, καθώς σήμερα είναι ο πρώτος ημιτελικός του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Τραγουδιού με συμμετοχή της Ελλάδας και του Ακύλα. Για μια ακόμα χρονιά, πάντως, ο διαγωνισμός επισκιάζεται από την πολιτική με την απουσία 5 χωρών που διαφώνησαν με τη συμμετοχή του Ισραήλ. Η αστυνομία έχει έντονη παρουσία στην Αυστριακή πρωτεύουσα και δίνει ένα επιπλέον χρώμα στην παραδοσιακά πολύχρωμη γιορτή, όπως θα μας πει τώρα η απεσταλμένη μας στην Αυστριακή πρωτεύουσα, η Ιωσήφινα Τσαγκαλίδου.
2: Ευρώπη και Βιέννη κινούνται σε ρυθμούς Eurovision, καθώς σήμερα το βράδυ πραγματοποιεί το πρώτο ημιτελικός του διαγωνισμού με την Αυστριακή πρωτεύουσα να φιλοξενεί για τρίτη φορά το μεγαλύτερο μουσικό τηλεοπτικό γεγονός στον κόσμο. Ήδη από τις χθεσινές πρόβες, ο Ακύλας έκλεψε τις εντυπώσεις. Θεωρείται από πολλούς εδώ στη Βιέννη ένα πραγματικό τηλεοπτικό υπερθέαμα επισκηνής με τρομερή ενέργεια και δυναμική παρουσία. Ταυτόχρονα, η Μολδαβία ξεσήκωσε το κοινό με το εκρηκτικό της τραγούδι, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και η συμμετοχή της Φινλανδίας, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί. Πίσω όμως από τα φώτα και τη λάμψη της Eurovision, η Βιέννη βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, με έντονη αστυνομική παρουσία σε ολόκληρη την πόλη, καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένονται αντιϊσραηλινές διαδηλώσεις λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ στο διαγωνισμό. Παράλληλα, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Ισλανδία, η Ολλανδία και η Σλοβενία μποϊκοτάρουν τη φετινή Eurovision και δεν θα μεταδώσουν τη διοργάνωση ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Την ίδια στιγμή, η EBU αλλάζει τους κανόνες του televoting μετά τις αντιδράσεις για οργανωμένες online καμπάνιες μαζικής ψηφοφορίας υπέρ του Ισραήλ το 2025. Πλέον, κάθε χρήστης μπορεί να ψηφίσει μέχρι 10 φορές αντί για 20.

0: Ενώ η Ισραηλινή αποστολή δέχτηκε επίσημη προειδοποίηση για βίντεο που καλούσαν το κοινό να ψηφίσει 10 φορές για το Ισραήλ. Το Ισραήλ εκπροσωπεί φέτος ο 27χρονος Νόα Μπετάν με το τραγούδι Μισελ. Και μέσα σε αυτό το φορτισμένο κλίμα, το κοινό περιμένει με μεγάλη ανυπομονησία και την επιστροφή της Βίκη Λέανδρος στη σκηνή της Eurovision. Από τη Βιέννη για την Deutsche Welle, η Ιωσήφινα Τσαγκαλίδου.
1: Συνεχίζουμε πάντα με αποτυπώνει με άλλες ειδήσεις. Ένα μεγάλο πρόγραμμα συμπαραγωγής drones με ακτίνα δράσης ακόμα και τα 1500 χιλιόμετρα ανακοίνωσαν Γερμανία και Ουκρανία κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο Κίεβο του Υπουργού Άμυνας της Γερμανίας, του Μπόρις Πιστόριου. Συνολικά 6 κοινά project τρέχουν στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και αυτό, όπως είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είναι μόνο η αρχή. Επίσης 10 εκατομμύρια ευρώ για κέντρα εκπαίδευσης του Ουκρανικού στρατού θα διαθέσει η Γερμανία, ενώ μέχρι τώρα 27.000 Ουκρανοί έχουν εκπαιδευτεί σε γερμανικό έδαφος. Τέλος, στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής φαρμακοβιομηχανίας αποφάσισαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να μειώσουν την εξάρτηση από την Κίνα και σε αυτόν τον τομέα, αλλά και τις ελλείψεις που αυτή προκαλεί. Το 80% των φαρμάκων αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη προέρχεται από την Ασία. Αυτές ήταν οι ειδήσεις για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Πολλούς χαιρετισμούς από τη Βόνη.
2: Το θέμα της ημέρας.
3: Ο χρυσός θεωρείται ασφαλής επένδυση. Μόνο τα τελευταία 2 χρόνια η αξία του πολύτιμου μετάλλου αυξήθηκε κατά 140%. Ωστόσο, η εξόρυξη χρυσού συνδέεται συχνά με κινδύνους για τον άνθρωπο και για το περιβάλλον. Κατά την εξόρυξη χρησιμοποιούνται συνήθως εξαιρετικά τοξικές χημικές ουσίες, όπως ο υδράργυρος. Αυτός ο χρυσός από την Ελβετία εξορίσσεται με βιώσιμο τρόπο. Βρίσκεται στη λάσπη από χαλικόλακους και είναι ιδιαίτερα καθαρός. Είναι όμορφο όταν βλέπει κανείς ότι από την άμμο προκύπτει αυτό το χρυσαφένιο λαμπερομέταλλο. Είναι σαν τον ήλιο που λάμπει μέσα στο σκοτάδι. Ο Ελβετός δεν θέλει να πει πώς και από πού ακριβώς προέρχεται η άμμος που περιέχει χρυσό. Αυτό είναι το επιχειρηματικό του μυστικό. Σε έναν παλιό στάβλο νότια της Βέρνης βρίσκονται κουβάδες και αυλάκια στα οποία η λεπτή αυτή άμμος ξεπλένεται καλύτερα. Προσεκτικά το νερό αποστραγγίζεται μέχρι στο τέλος να μείνει μόνο μαύρη και χρυσαφένια άμμος. Ο χρυσός από τη φύση του είναι πιο καθαρός από τον κανονικό χρυσό των κοσμημάτων και είναι και πιο κίτρινος και πιο έντονος στο χρώμα. Ο λεγόμενος φυσικός χρυσός είναι ένα προϊόν της τελευταίας εποχής των παγετώνων. Κανονικά η άμμος χρησιμοποιείται για σκυρόδεμα και κατασκευή δρόμων. Ο ευρηματικός Ελβετός το μετέτρεψε σε μια βιώσιμη επιχειρηματική ιδέα. Κανονικά ο χρυσός εξορίσσεται με τεράστιους πόρους, με μηχανήματα και χημικές ουσίες. Εμείς το κάνουμε αυτό με έναν πιο οικολογικό τρόπο. Για να μπορέσει να πουλήσει πιο εύκολα τον φυσικό του χρυσό, ο Μαρσέλ τον λιώνει. Δημιουργείται ένα κομμάτι χρυσού με καθαρότητα 90%. Για αυτά τα σχεδόν 10 γραμμάρια, ο Μαρσέλ πρέπει να εργαστεί για μέρες. Η Φαμπιέν Γκάλ έχει εξειδικευθεί στο εργαστήριό της στη Βέρνη σε χρυσό από ελβετικό έδαφος. Η χρυσοχώος μπορεί να πουλήσει το χειροποίητο έργο της με καθαρή συνείδηση. Σε αυτό το χρυσό δεν υπάρχει ούτε παιδική εργασία, ούτε επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, ούτε ελεηλασία της φύσης. Στην τέχνη της χρυσοχοΐας τίθεται όλο και περισσότερο το ερώτημα από πού προέρχεται τελικά ο χρυσός, ο υλικό, οι πέτρες με τις οποίες εργαζόμαστε. Αυτή την ερώτηση τη θεωρώ πολύ σημαντική και ως χρυσοχός μπορώ να ανταποκριθώ σε αυτή την απέτηση, ώστε να έχω τη συνείδησή μου καθαρή όταν κάνω τη δουλειά μου. Και οι Ελβετοί χρυσοθύρες εργάζονται πυρετοδός και καθαρίζουν το χρυσό, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία τους.
2: Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.

0: Διπλό 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G-MAS και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G-MAS στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-MAS. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
1: Πάμε. Πάμε ρε Βελιώτη. Και...

0: and Blow 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
2: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο marazopoulos.gr και στο 6937-857759.
3: Τηλεφωνείς στο δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Ω, είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

γίνονται σκόνη, όλα γίνονται αέρα. Στου ουρανού τα λιμέρια πετούν στο τέλος της μέρας. Για μια μέρα το ξέρω, σκόνη θα είμαι κι εγώ. Ατέλειωτα καλοκαίρια.

0: αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ηγουμενίτσα και online αγορές στο ris@aromata.gr. Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
1: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
0: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
1: Και?
0: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
1: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
0: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ηγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
1: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
2: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510-68493.
3: Η Enplonet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι, και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Glow 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

0: Δεν χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
2: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

with my special ordinary life.

0: Διπλό 89,2. Ψηλά στην πλατεία του χωριού ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

Σαν μια ξεκούρδη στην νότα μέσα από τις πόλεις τα φώτα. Δύο εικόνες βιαστικές μοιάζουνε μοναδικές. Στις αλήθειας στη γυμνιά και στου δρόμου τη φτηνιά. Στη σνοφία στο φιλί που δεν έχει λογική. Στο χαρτί που σπανταλά.

τα σημεία του καιρού, δυο σταγόνες βροχής στα κομμάτια της ζωής. Στις αγάπης στην άκρη, σε ένα αυθόρμητο δάκρυ, σαν του χρόνου γητευτής, σαν τρελό ταξιδευτής που αγγίζει ό,τι βλέπει, γιατί ξέρει ότι πρέπει μια ανάμνηση κρυφή που σου φέρνει.

0: στα σημάδια του ουρανού, στα σημεία του καιρού. Στις αγάπη στην άκρη, σε ένα αυθόρμητο δάκρυ.
1: Σε ένα αυθόρμητο δάκρυ.

στο σπίτι κλειδωμένος. Κι ας έρχεται για σένα ο τυφώνας, δεν έχει εξαιρέσεις ο κανόνας.

0: αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
1: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
1: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμαζαν Τάικι Νεμιούρα. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Τάικι Νεμιούρα. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
2: Magnifique. Super. Incroyable. Τι εκτυφλωτικό. Τι αστραφτερό. Mon Dieu. Πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminar 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
4: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
5: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
4: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
5: Και
4: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
6: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
4: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
6: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
7: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28

0: δελτίο.
1: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
2: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
3: Η EnPlonet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti. Ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2665-100-340 και στο enplonet.gr.
4: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: Radio. Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό? Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493. Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: En Plow 89,2.
1: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζουν.

0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: www.radiofm.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στον παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Καλησπέρα, καλησπέρα πανέμορφες, καλησπέρες εδώ πάντα συντονισμένοι στον NG Radio και στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Είμαι η Βασιλεία Περόγλου και όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη 9 με 10 το βράδυ τα λέμε κάπου στο σύμπαν, στο δικό μας χώρο χρόνο που τι να πω, μοιραζόμαστε, σχεδιάζουμε, δημιουργούμε και κυρίως αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάνουμε παρέα με ένα στον άλλον με εγχώριες μουσικές. Γι' αυτό λοιπόν περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber, στο 698-98-60-147. Στο TikTok είμαστε live, μπορείτε να στείλετε ό,τι αγαπάτε. Σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα του NG Radio και Βασιλεία Περόγλου, όπου κι αν με βρείτε, Instagram κυρίως, τώρα αυτό θα κοιτάξω σε λίγο, μόλις τελειώσω αυτό που κάνω. Στέλνετε ό,τι αγαπάτε. Λοιπόν, να πω φυσικά ότι ξεκινήσαμε με Steams και Iron Sea και συνεχίζουμε με Naxatras και Space Keeper. Από το πέμπτο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2024.

απίστευτο και αγαπημένο κομμάτι από Ναξάτρας φυσικά. Είστε λοιπόν εδώ παρέουλα μου και να πω φυσικά ότι εκτός από τον NG Radio μας ακούτε στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, δηλαδή στον Ενπλό 89,2 για τη Θεσπρωτεία, φυσικά στον Σύριο 95,8 για τη Βιωτεία, στην Κόρυθο μας ακούτε στο 105,6, Vox FM στους 103,3 για το νομό Ηλίας και στο Καστέλα Ορίζο είστε πάντα συντονισμένοι στους 104,3. Λοιπόν, θέλω να πω καλησπέρα σε όλη την παρέα, να χαιρετήσω τον Δημήτρη, τον Κωνσταντίνο από την Πάτρα. Αντικνουπητικό νομίζω ότι είναι. Παιδιά, τι τραβάτε κι εσείς, έτσι είναι όμως. Όταν κάποιος συνεχώς φτιάχνει βιντεάκια, πρέπει όλη την ώρα να μην ξεχνάει τι πλάνα έχει σκεφτεί να κάνει. Γιατί σου έρχεται μια ιδέα, αλλά το πιο δύσκολο είναι να την κάνει πραγματικότητα αυτή την ιδέα. Λοιπόν, πάρα πολλά φιλιά να δώσω, εννοείται εδώ και στο φίλο μας το Ζιόγαλο, στην Άννα μας. Να πω χρόνια πολλά στον Παντελή μας, το Μαλιάρα που έχει σήμερα γενέθλια. Να τον χαιρόμαστε, μια τεράστια αγκαλιά. Όπως και στην Ευαθία Κατσουρού, να τους χαιρόμαστε με πάρα πολύ αγάπη. Εδώ έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση ο Βασίλης με τον Περικλή για το εκπαιδευτικό σύστημα. Γεια σου αγαπημένη, λέμε. Όντως έχω τρελάνει λίγο κόσμο. Γενικότερα θα έλεγα, αλλά εντάξει, δεν θέλει και πολύ ο κόσμος. Έτσι κι αλλιώς τρελός είναι. Και φυσικά μια μεγάλη αγκαλιά να κάνω και στο Γιώργο μας που έχει στείλει μήνυμα και στο Viber φυσικά. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα με κάτι λίγο πιο. Πιο μυστικό θα έλεγα. Το μεγάλο μυστικό μου, μια πολύ ωραία διασκευή που έχει κάνει η Roger Blue. Πάμε να τα ακούσουμε.

Μεγάλη υπόθεση αυτή, παιδιά. Μεγάλη υπόθεση να είναι αμοιβαίο το όλο θεματάκι. Αλλιώς μετά υπάρχουν προβλήματα. Πάμε σε ένα αγαπημένο κομμάτι, θα έλεγα. Ένα κομμάτι που έχουμε να το ακούσουμε πολύ καιρό και πάντα μας θυμίζει καλοκαίρι. Και το ζήτησε εδώ ο φίλος ο Σταύρος. Δεν θέλω να καθυστερώ πολύ με τις αφιερώσεις. Η στιγμή αγαπημένος Δάκης ερμηνεύει αυτό το υπέροχο κομμάτι του Monsieur Minimal.

Αυτές οι στιγμές είναι μοναδικές, όπως και η τωρινή στιγμή. Στείλε και εσύ το κομμάτι που θες να ακούσεις, την αφιέρωση που θες να κάνεις. Στο TikTok, στο Instagram, όπου αγαπάς. Πάμε και λίγο στο Viber, στο 698-98-60-147, που έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά ξέρετε, συνεχώς οι περισσότεροι με γνωρίζετε. Είμαι λίγο, μου μπαίνουν κάποιες ιδέες, θέλω να γυρίσω βιντεάκια. Μέχρι να το στήσω όλο αυτό, να το γυρίσω το βίντεο, κάποιες φορές είναι και ώρα εκπομπής. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, να χαιρετήσω τώρα με πάρα πολύ αγάπη τον Βασίλη που στέλνει και εδώ στο TikTok. Εμένα το ποντίκι είναι με δόνηση, λέει, και κάνει θόρυβο για να το βρίσκεις. Έλα, θα έχει βγει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πολλά φιλιά να δώσω στο Σωτήρη, στο Γιώργο μας, τον Κοντ. Να ακούσουμε πρώτη φορά το τραγούδι αφιερωμένο. Ποιο τραγούδι? Θα δούμε. Επίσης να χαιρετήσω εδώ τον Γιώργο από τα Τρίκαλα. Στα Βέντο λοιπόν ζητάς. Και τα βεγγαλικά σου μάτια, Φάος. Πω πω, πού το θυμηθήκατε αυτό, πολύ ωραίο κομμάτι. Μ' αρέσει γενικά όταν ζητάτε κομμάτι που έχω πολύ καιρό να τα ακούσω. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι συνεχώς, παιδιά, κάνω συνεχώς βιντεάκια και σενάρια και τέτοια. Και το πιο δύσκολο, εντάξει, λες εσύ τις ιδέες σου, το σχεδιάζεις, τον προσανατολισμό, τη στρατηγική. Το πιο δύσκολο, όπως και στη ζωή, είναι να το κάνεις πράξη αυτό. Δηλαδή κάθεσαι, λες, θέλω να κάνω αυτό, αυτό, εκείνο, το άλλο. Μετά έρχεσαι στο στάδιο να το κάνεις πράξη όπως αυτό, και αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, θα τα πούμε. Όπως όμως και το κομμάτι που λέει τώρα, θα σε πιω με δύο καλαμάκια. Πώς θα το κάνεις αυτό λοιπόν, για πείτε μου λίγο ιδέες.

Το έχετε αφιερώσει εσείς ποτέ αυτό το τραγούδι? Ποιον θα πίνατε με δύο καλαμάκια? Άστα Κωνσταντίνε, και εμένα μου έχει κολλήσει το Spotify, παιδιά, οπότε... Δεν ξέρω, εύχομαι να ξεκολλήσει. Δεν ξέρω αν κάποιος ξεματιάζει χωρίς λάστιχο, έτσι όπως λέει ο Τάκης. Αλλά κάτι δεν πάει καλά. Μία κολλάει το ένα, μία κολλάει το άλλο. Μας έχουνε βάλει στο μάτι. Πάντα όμως επιμένω, Νικά, και πάντα αυτός που ψάχνει βρίσκει τρόπο, γιατί τρόποι υπάρχουν.

Γεια σου Ιωάννη, όντως μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά μου, την αγαπάω. Υπάρχουν μέρες όντως που ενώ δουλεύω πάρα πολύ αισθάνομαι μια πληρότητα. Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση όσο κουρασμένη και να είμαι να μην κάνω εκπομπή. Εντάξει, μπορεί ίσως να κλείσω και το TikTok, μπορεί κάτι τέτοιο ας πούμε. Για να είναι λίγο πιο, να είμαι λίγο πιο συγκεντρωμένη στα τραγούδια και σε αυτά που θέλω να πω. Αλλά σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνω εκπομπή. Γιατί είναι αυτό που με γεμίζει, είναι αυτό που μου αρέσει, το αγαπάω και δεν ξέρω, χωρίς εσάς δεν ξέρω. Θα μου ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Καλοκαιρινή βασιλεία σήμερα, παιδιά, πραγματικά έχει τρομερή ζέστη έξω. Δεν θα πω ότι μετάνιωσα που φόρεσε αυτό που κάμισο, αλλά θα μπορούσα όντως να φορέσω και κάτι λίγο πιο καλοκαιρινό, μιας και είμαι όλη μέρα στους δρόμους και πραγματικά έχω σκάσει από τη ζέστη, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και φυσικά όλες αυτές τις μέρες, τώρα που μπαίνει και η ζέστη, νομίζω όλοι, το μόνο που σκεφτόμαστε είναι ότι θέλουμε να πάρουμε μια άδεια. Για κάποιο λόγο θες μια ανανέωση, βραδερφέ, δεν μπορείς να δουλέψεις όπως πριν. Το ζείτε κι εσείς αυτό?

Έτσι είναι. Πλέον μπορείς και από απόσταση να τα κάνεις όλα. Πάρα πολύ σημαντικό. Να χαιρετήσω το φίλο τον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνε μου, όλο δικό σου το ζήτησες. Λουλούδι του δρόμου απορούς.

αυτά τα λουλούδια του δρόμου, πόσο γενναία και πόσο, μα πόσο αγαπημένα. Λοιπόν, γενικά δεν θέλω σήμερα να ασχοληθώ πολύ με το Eurovision, εννοείται όμως ότι θα ευχηθώ καλή επιτυχία στον Ακύλα. Σήμερα είναι και ο Ακύλας, παιδιά, έτσι είναι ο τελικός, δεν ξέρω τι ώρα βγαίνει, ξέρω ότι βγαίνει τέταρτος. Πάμε να ακούσουμε Κλαβδία και Αστερωμάτα, ένα τραγούδι που πραγματικά με είχε συγκινήσει πέρσι. Το αφιερώνω Περικλή σε όλη την παρέα.

Παιδιά, πραγματικά σήμερα τα μιμίδια στην ελληνική με έκαναν. Όχι απλά να κατορθώ στα γέλια, δηλαδή ήμουνα του στυλ, δεν μπορούσα, δηλαδή ήμουνα πυγμένη στη δουλειά, έκανα έρανα, δεν ξέρω γιατί, λόγω δουλειάς άνοιξα το Instagram και το πέτυχα. Και αρχίζω να γελάω και να γελάω και να μην μπορώ να σταματήσω. Είναι μια εικόνα λοιπόν που είναι η Άννα Βύση και κλαίει και λέει: γιατί κλαίσαι, Ανούλα, ήθελες να τραγουδήσουν οι Μετάλλικα το ερωτευμενάκι αντί για τρύπες. Που εντάξει, δεν ξέρω γιατί, αλλά είναι πάρα πολύ αστείο. Και η αλήθεια είναι ότι εντάξει, η Άννα Βύση είναι μια superstar, έτσι, δηλαδή κάνει sold out το ΟΑ, κάτω πάντα. Αλλά εντάξει, δεν είναι και τρύπες. Τι να κάνουμε. Κάπως έτσι είναι αυτά τώρα, τι να κάνουμε. Ντίμι Ρίζου λοιπόν και το τραγούδι You που μας ζήτησε ο Σωτήρης. Αφιερωμένο για να τα ακούσουμε.

Να χειρίζω τον Νικόλα το Σωμαράκη από την Κρήτη. Α, τι ωραία τραγουδία έχεις στείλει. Και μου έχει βρει και φόρεμα για γάμο, που έλεγα χτες ότι ψάχνω φόρεμα. Μου έχει βρει ένα πολύ ωραίο έτσι άρθρο που λέει τι να φορέσετε ως καλεσμένη σε γάμο. Για να δω πλάκα, τι λέει. Η αλήθεια είναι ότι νομίζω έχω καταλήξει κάπου, αλλά τώρα το μόνο που μένει είναι και να το δοκιμάσω το φόρεμα. Γιατί εντάξει, καλά τα βλέπεις στο ίντερνετ, αλλά πολλές φορές πάνω σου, ειδικά όταν είναι ένα φόρεμα τόσο καλό και δεν είσαι και σίγουρη ακριβώς, πάνω σου μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικό. Πολύ ωραίο το άρθρο, Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έχει στείλει και ένα πολύ ωραίο αγαπημένο τραγούδι που θα ήθελα πολύ να το ακούσουμε. Που εντάξει, θα σας έχω βρει κάποια πράγματα και λέει καλησπέρα με όλα τα βότσαλα της μουσικής θάλασσας. Ζέστανε ο καιρός, είναι μουσικά, πνευματικά και σωματικά, πάμε θάλασσα. Παιδιά, πραγματικά ο καιρός έχει αλλάξει εντελώς. Δηλαδή πραγματικά δεν είναι αυτό που λένε πάρε ζακέτα. Εδώ τώρα όχι απλά δεν πρέπει να πάρει ζακέτα, θα πάει σε άλλο, στο άλλο άκρο, θα υδρώσεις πάρα πολύ. Πρέπει, μπήκε επικίνδυνα. Καλά, εσείς και όλα στην Κρήτη δεν το συζητώ. Λοιπόν, συνεχίζω με Μαρίζα Ρίζο αυτή τη φορά και μαζί σου στο φως αυτό το αγαπημένο τραγούδι. Αυτό αντί για πάρε ζακέτα, πάρε μαγιό.

Έλμο. Εδώ ο Σεραφείμ θέλει ιδέες, παιδιά, για το πρωινό. Τα έχει βαρεθεί όλα. Μαζί σου στο φω. Τι να σου πω τώρα. Επίσης, ομελετίτσα είναι ωραία, αν έχεις έτσι κέφι να φτιάξεις. Μαζί σου στο φω. Κλασικό θα μου πεις, βέβαια, πρωινό. Τώρα, εμένα μου αρέσει να τρώω και... και αλμυρά, σαλατούλες και τέτοια το πρωί κάποιες φορές, αλλά κάνω υπομονή να τα φάω το μεσημέρι. Φανταστείτε, σε τέτοιο μούντι με αυτές τις μέρες. Για κάποιο λόγο δεν έχω σπάσει τη διαιτά μου. Όσο περίεργα και να αισθάνομαι, ό,τι και να γίνεται, παιδιά, όχι, μπράβο μου, θα το πω. Θα το πω γιατί κάποιος μπορεί να σκέφτεται να σπάσει τη διαιτά του. Μην το κάνει, θα συνεχίσει. Δεν θα φάει γλυκό, θα συνεχίσει. Το μυστικό που κάνω, το μυστικό που γενικότερα κάνω και με βοηθάει κάποιες φορές, είναι να έχω ένα μικρό βαζάκι με φυστικοβούτυρο μαζί μου. Αυτό. Αυτό το βαζάκι, παιδιά, με έχει σώσει. Γιατί μόλις γίνεται κάτι, κατευθείαν βγάζω και τρώω μία κουταλιά φυστικό βούτυρο. Και μου φεύγει η όρεξη για γλυκό τόσο πολύ. Εντάξει, βέβαια, αν σε πιάσει, έπιασε τώρα έτσι. Αν θες να φας γλυκό, θα φας γλυκό, αν τρελαθές. Γεια σου, Πάνο μου. Καλησπέρα. Γεια σου, Μάριε. Καλησπέρα και σε σένα. Μετά το καλό μελέτα και έρχεται, θα εφαρμόσουμε το κάνω μελέτα και έρχομαι. Πολύ καλό. Νικόλα, αφιερώνει όλη την παρέα ο Νικόλα στο σωμαράκι μα. Θεοδοσία Τσάτσου και στη θάλασσα. Τώρα έχω σκεφτεί και κάποια άλλα κόλπα, θα σα τα πω τώρα μόλι επιστρέψω.

Παιδιά, είναι μεγάλη θεραπεία να τραγουδάτε. Δεν έχει σημασία να έχετε ωραία φωνή. Όχι, και μην λέτε τώρα αυτές τις βλακίες και καλά ότι θα τραγουδάω και θα εξαφανιστούν όλοι. Μπλα μπλα μπλα. Είναι πολύ ωραίο να τραγουδάτε, να το βγάζετε από μέσα σας. Γεια σου, Άγγελε Παπαδημητρίου, και εγώ σ' αγαπώ. Είναι πολύ ωραίο έτσι όπως είσαι να τραγουδάς. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το έχουμε κάνει έτσι περίεργο. Σιγοτραγουδάει κάποιος και τον κοιτάνε όλοι. Πω, πω, αυτό σιγοτραγουδάει. Είναι μεγάλη θεραπεία να λες, να το βγάζεις από μέσα σου, ρε παιδί μου, να λες τη θάλασσα. Απαπα στη θάλασσα. Μη φοβάσαι τώρα να έχετε την τέλεια φωνή και ξαφνικά έχουμε γίνει όλοι κριτές.

εδώ. Μου είχε κάνει εντύπωση πάντως τότε σε αυτό το βίντεο κλιπ, γιατί όλες οι κοπέλες γύρω της είναι τόσο ραντιμένες και εκείνη είναι πάρα πολύ απλά. Και πάντα αναρωτιόμουν επίτηδες είναι αυτό, δεν μπορούσα να καταλάβω. Αλλά να που μου έχει μείνει, το βλέπετε, δεν ξέρω δηλαδή γιατί έγινε, μπορεί να έγινε και κατά λάθος, μπορεί να έγινε και επί τούτου. Λοιπόν, κάπου εδώ. Παιδιά, σιγά σιγά, όσο απίστευτο και να σας φαίνεται, πάμε να ολοκληρωθεί η πρώτη ώρα. Θα κλείσουμε την πρώτη ώρα με αγαπημένους μίκρο, και στείλτε και άλλα τραγουδία. Έχετε στείλει βέβαια, δεν θέλω να πω ότι δεν έχετε στείλει, έχετε στείλει κάποια. Θα τα βάλω κάποια από όλα αυτά που έχετε στείλει, εννοείται, όποια δέσουνε, όποια δεν δέσουνε από Δευτέρα. Σίγουρα όμως στη δεύτερη ώρα θα βάλουμε περισσότερες αφιερώσεις από αυτά που έχετε ζητήσει. Δεν έχουμε ένα συγκεκριμένο στυλ, γιατί κάποιος ρώτησε πριν σε ποιο στυλ κειμενόμαστε σήμερα. Μακάρι να ήξερα, δεν ξέρω. Πάει σύμφωνα και με τις δικές σας αφιερώσεις, πάει σύμφωνα και με τη διάθεση και με αυτά που λέμε. Τώρα έχει κολλήσει και το Spotify, οπότε σίγουρα πάει και σύμφωνα με το YouTube που έχω μπει και παίζω μουσική από εκεί. Α, λέτε να ξεκόλλησε κάπως. Νομίζω ξεκόλλησε, θα δείξει. Θα κλείσουμε όμως σίγουρα με το αγαπημένο τραγούδι των Μίκρο, την αγαπημένη αυτή πηγή. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω ταιριάζει κιόλας. Και μείνετε συντονισμένοι, γιατί ερχόμαι τη δεύτερη ώρα με ακόμα πιο τρελή διάθεση.

0: αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665-400-227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
4: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήθεια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
5: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690-7098-630.
6: Κι αν διστάσεις και αν αγάπεις, αν τρομάξεις και αν κρυφτείς,

στέλνουμε όλη μας τη θετική ενέργεια στον Ακύλα. Ένα παιδί που μας έχει συγκινήσει και ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα. Σας έχω πει ποια είναι η γενικότερη άποψή μου για το Eurovision και ότι δεν θέλω να ασχολούμαι. Αλλά δεν μπορώ να μην υποστηρίξω και ένα καλλιτέχνη τόσο μα τόσο ταλαντούχο. Με Ακύλα λοιπόν και Παπαζό. Και το τελειέ, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής κάπου στο σύμπαν. Είμαι η Βασιλεία Περόγλου και όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη τα λέμε 9 με 11 το βράδυ κάπου στο σύμπαν, στο δικό μας σύμπαν. Με, τι να πω, με τρελές διαθέσεις, είτε πολύ ανεβασμένες είτε πιο χαλαρές, αλλά το βασικότερο από όλα νομίζω και αυτό που χαρακτηρίζει αυτή την εκπομπή είναι η αυθεντικότητα, όχι τόσο το στυλ, όχι τόσο το οτιδήποτε, όχι. Είναι η αυθεντικότητα και το πόσο πολύ μας αρέσει. Μας αρέσει να ακούμε μουσικές, μας αρέσει να μοιραζόμαστε. Και όπως λέει και εδώ Στέλιος, στον άνθρωπο η ομορφιά δεν είναι η ομορφιά του. Είναι τα συναισθήματα που κρύβει στην καρδιά του.

Έτσι είναι όταν κάποιος είναι πρόσωπο δικό σου. Το κάθε τι που γίνεται είναι για να σας φέρει κοντά. Καλησπέρα μαράκι μου, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Hello Louise, many kisses. Και φυσικά να πω ότι εκτός από το NG Radio μας ακούτε και στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό που αναμεταδίδει την εκπομπή στα FM, στον Εμπλό 89,2 στην Θεσπρωτεία, στον Sirius στους 95,8 στην Βιωτία, φυσικά στην Κόρινθο είστε πάντα συντονισμένοι στον Vox FM στους 103,3, Δίωλκο στους 105,6 μας ακούτε στην Κόρινθο και το Καστελόριζο στους 104,3. Λοιπόν, έχετε στείλει πολύ ωραίο κομμάτι, απλά κάποια τώρα ταιριάζουν περισσότερο, κάποια άλλα όχι τόσο. Όπως το κομμάτι που ζήτησε τώρα ο Νίκος ο Ζάχαρης, Λάρκο από την αρχή του κόσμου. Πόσο καιρό επίσης έχω να ακούσω αυτό το κομμάτι, έτσι.

Κωνσταντίνε μου, ο Κωνσταντίνος από την Πάτρα λέει ότι για αυτή την περίοδο γενικά αισθάνεται κάπως περίεργα, κάπως σαν να βαριέται από ό,τι λέει. Εντάξει, προφανώς και δεν είναι κάθε περίοδος η ίδια. Γενικότερα εγώ θα πω ότι εντάξει, είναι λίγο περίεργη ενέργεια, μάλλον έχει να κάνει και με την αλλαγή του καιρού θα έλεγα αυτή την περίοδο. Διαβάζω όμως κάτι πολύ ενδιαφέρον μέσα σε όλα αυτά που νόμιζα ότι δεν θα βρω κάτι ενδιαφέρον. Παύλος Σιδηρόπουλος λοιπόν, ένα graphic novel για τη ζωή του πρίγκιπα της ροκ. Τελειά, εντάξει, όλοι αγαπάμε τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Το νέο graphic novel, ο τίτλος θα είναι «Παύλος Σιδηρόπουλος εν κατακλείδη», σε σενάριο του Ηλία Κατιρτζιγιανόγλου και σχέδιο του Κωνσταντίνου Σκλαβενίτη. Γενικότερα όλη αυτή το graphic novel επιχειρεί να εξερευνήσει τη ζωή του και την καλλιτεχνική του πορεία. Μου αρέσουν αυτά γενικότερα. Και είναι όμορφο όταν βλέπεις ότι οι καλλιτέχνες εμπνέονται από διάφορα για να δημιουργήσουν. Μου πες θα φύγω, πάμε λίγο να τα ακούσουμε. Και αυτό έχω να τα ακούσω πολύ καιρό.

Λοιπόν, εδώ ο Γιώργος λέει σχετικά με το βίντεο που έκανα για τους δρόμους. Να το πω και στην εκπομπή, γιατί δεν έχω προλάβει να το πω. Πρέπει να έρθει ο Γιώργος να αναφερθεί. Εμείς οι υπόλοιποι το ξεχάσαμε. Αυτές τις μέρες λοιπόν τα Google Maps σαν εφαρμογή, παιδιά, εμένα δεν λειτουργεί. Δεν ξέρω τι φταίει, τι έχει γίνει. Όπως και το Spotify τώρα, έτσι ακριβώς είναι και τα Google Maps μου τις τελευταίες μέρες. Ό,τι διεύθυνση και να πατήσω, ό,τι και να κάνω, κάπως σαν να κολλάει. Κάνω επανακίνηση το τηλέφωνο, δηλαδή τα έχω κάνει όλα. Και έχω αποδειχτεί πλέον το γεγονός ότι κάποια στιγμή θα ξαναλειτουργήσει, ελπίζω. Παρ' όλα αυτά, επειδή και στη δουλειά μου μετακινούμε συνεχώς και έχω συνεχώς να πάω σε διαφορετικά μέρη, αναγκάζομαι και ρωτάω τον κόσμο. Λέω, συγγνώμη, μήπως ξέρετε που είναι αυτό, μήπως ξέρετε που είναι αυτό. Και με όλη με αυτή την επικοινωνία, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πράγματα έχω συνειδητοποιήσει. Καταρχάς, έχω συνειδητοποιήσει πώς με στην τεχνολογία γινόμαστε λίγο περισσότερο ο καθένας για τον εαυτό του, εντελώς. Σαν να κλεινόμαστε στο μικρό κοσμό μας. Δηλαδή, εγώ, αν είχα τώρα τους χάρτες, δεν θα είχα επικοινωνήσει με κανέναν άνθρωπο από όλους αυτούς που μίλησα, έτσι. Επίσης, ανακάλυψα και πώς οι άνθρωποι θέλουν να σε βοηθήσουν. Δηλαδή, μπορεί να μην ξέρουν περί τίνος πρόκειται, αλλά θα ανοίξουν τα δικά τους τα maps και θα ψάξουν στην εφαρμογή να δούνε πού μπορείς να πας και τι πρέπει να κάνεις. Στη συνέχεια, κατάλαβα ότι πολλοί κόσμος επίσης δεν ξέρει τη γειτονιά του, δεν ξέρει η γειτονιά που δουλεύει τι έχει γύρω-γύρω. Γενικότερα δεν έχουν ψάξει καθόλου τις περιοχές και σκέφτηκα κι εγώ όταν δεν είχα σκύλο. Παιδιά, και εγώ δεν ήξερα πολλά πράγματα για την περιοχή μου, γιατί η αλήθεια είναι ότι με το σκύλο βγαίνεις βόλτα και σιγά σιγά κάπως γνωρίζεις την περιοχή. Δεν είναι δηλαδή τόσο σχεδιασμένο και δεδομένο ότι όλοι ξέρουν στην περιοχή που μένουν περί τίνος πρόκειται, τα μαγαζιά και τα σχετικά. Οπότε και αυτό μου έχει κάνει τρομερή μα τρομερή εντύπωση, το ότι συνειδητοποιώ όλο αυτό το γεγονός ότι μπορεί κάποιος να μην ξέρει για την ίδια του τη γειτονιά. Τι έχει πιο κάτω, τι έχει στο επόμενο τετραγωνικό. Ειδικά αν είσαι λίγο μεγαλύτερος ηλικιακά και δεν βγαίνεις και έξω σε μαγαζιά γύρω-γύρω. Αυτό ήτανε, δεν θα μάθεις ποτέ τι συμβαίνει γύρω σου. Γι' αυτό σε παρατρύνω όπως και να είσαι, να κάνεις βόλτες στη γειτονιά, να τη μαθαίνεις. Τους γείτονες. Παιδιά, πρέπει να εμπλεκόμαστε, πρέπει να τα παίρνουμε λίγο πιο προσωπικά τα πράγματα. Πρέπει να γνωρίζουμε. Ποια είναι η δική σας άποψη?

αυτό που λέει και ο φίλος ο Μάικ, ότι πλέον παιδιά δεν μιλάμε ούτε με το γείτονα. Κάπως είμαστε καχύποπτοι λίγο, εντάξει, δεν λέω, δεν πάει και καλά ο κόσμος έτσι, αλλά το ότι δεν επικοινωνούμε, έστω για τα τυπικά, έστω να έχεις το τηλέφωνο του γείτονά σου, μπορεί κάτι να συμβεί βρε άνθρωπε, είναι γείτονά σου, δηλαδή μπορεί, δεν ξέρω, το οτιδήποτε. Είναι πάρα μα πάρα πάρα πολύ περίεργο το ότι βλέπεις ας πούμε κάποιον στο δρόμο και τον βλέπεις καθημερινά και δεν τον χαιρετάς. Εμένα μου είχε τύχει πάρα πολλές φορές ας πούμε στα λεωφορεία να βλέπω τα ίδια άτομα και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση όταν ξέρω ότι δεν θα τα ξαναδώ γιατί θα αλλάξω αυτό το δρομολόγιο ας πούμε. Τι να κάνω, να τους μιλήσω, να τους χαιρετήσω, αφού τόσο καιρό δεν μιλούσαμε. Γενικά το γεγονός ότι πλέον δεν μιλάμε καθόλου σχεδόν μεταξύ μας, νομίζω ότι μας έχει προβληματίσει και όλους, δεν είμαι η μόνη που το λέω. Και σιγά σιγά ίσως και να αλλάζει. Δεν ξέρω, εγώ προσωπικά προσπαθώ τουλάχιστον και τώρα με αφορμή και τα maps νομίζω χωρίς να το έχω επιλέξει συνειδητά, ίσως ασυνείδητα, έχω μιλήσει με άπειρο κόσμο τώρα τελευταία. Μου έχει κάνει τρομερή όμως. Πού σκάει αυτό το beat, ανοίγει ο

Έτσι είναι. Δεν είναι στοιχή, μίξη και παραγωγή. Δεν είναι οι νότες, δεν είναι όλα αυτά. Είναι η ενέργεια, παιδιά, είναι η αγάπη. Είναι αυτό που θες να εκφράσεις, είναι αυτό που εκφράζεις, είναι αυτό που είσαι.

Νίκο μου, θα δω το τραγούδι που ζήτησες. Πάμε όμως να παίξουμε και κάποιες από τις αφιερώσεις τις υπόλοιπες. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το ζήτησε ο Ηλίας, αγαπημένο ταξίδι από Μαρίνα Σπανού, και επιστρέφουμε.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Ο Ηλίας ρωτάει να έρθει εδώ, λέει, στην εκπομπή να κάνει δεύτερα φωνητικά. Όχι, δεν είμαστε μουσική σκηνή, αλλά μπορείς να τα κάνεις στο σπίτι σου, εννοείται, ή όπου αλλού θες. Με μεγάλη μας χαρά να ανεβάσεις και βιντεάκια στα κοινωνικά σου δίκτυα και ό,τι αγαπάς. Είμαι υπέρ του να εκφραζόμαστε και να μοιραζόμαστε πάνω απ' όλα.

0: Ένα φιλί από βροχή και φωτιά. Γενικά μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η συνεργασία με τον Φάμελο και την Μποφίλιου και χάρηκα από τώρα που ξανά έγινε στο νέο άλμπουμ «Όλα είναι μπροστά». Ένα άκρος έτσι ωραίο, θετικό, με θετική ενέργεια άλμπουμ. Με ρωτάει ο Μάριος, λέει, άποψη λέει για Eurovision. Γενικά την έχω ξαναπεί την άποψή μου, αγαπητέ Μάριε. Εννοείται ότι στηρίζω τους καλλιτέχνες και μου αρέσει που τους δίνεται βήμα να διαφημίσουν και να μοιραστούν τη δουλειά τους. Αλλά καθόλου ο θεσμός Eurovision δεν με βρίσκει σύμφωνη. Όχι μόνο από την άποψη ότι είναι διαγωνισμός, γιατί παλαιότερα παρακολουθούσα, μου άρεσε δηλαδή και αυτό το κομμάτι. Από την άποψη ότι πλέον βγαίνουν μόνο τα πολιτικά συμφέροντα και μόνο συμφέροντα γενικότερα. Δεν έχει καμία σχέση, μα καμία απολύτως σχέση με τη μουσική. Παιδιά, τώρα που είμαι στο YouTube, είδα και αυτό το κομμάτι δίπλα και λέω, δεν γίνεται να μην βάλουμε και αυτό το αγαπημένο φιλί του Μωραΐτη, που το έχει ερμηνεύσει Χάρης Αλεξίου.
1: Ποιος σκότωσε τα όνειρα, πες, ποιος έκοψε
0: τα...
1: τις μικρές...
0: Μόνοι μου εντωμεταξύ, χωρίς φιλί, χωρίς τίποτα.
1: Δείξε μου.
0: Αλλά ακριβώς όπως λέει ο Σεραφείμ, για Eurovision εμπιστεύομαι μόνο Μιμίδια Records. Και μόνο.

Πάντως τώρα που το σκέφτομαι, δεν είναι τυχαίο που σε όλα τα παραμύθια είναι αυτό το φιλί. Το φιλί που ξυπνάει η κοιμωμένη, το φιλί που σηκώνεται η χιονάτη τέλος πάντων και συνομιλεί με τον πρίγκιπα. Είναι αυτό το φιλί, ρε παιδί μου, και στις ταινίες πάντα στο happy ending. Περίμενες αυτό το μαγικό φιλί. Ή πολλές φορές όταν χτυπάς που άλλος λέει θα σου κάνω μάτια. Ίσως να έχει μια δύναμη όλο αυτό. Πάμε, όταν θα κόψεις τα μαλλιά σου, σε στίχους του Γιάννη Καλαμίτση, μουσική Σάκη Τσιλίκη και Δημήτρη Ντελή. Για να ακούσουμε.

Εντάξει, τώρα πώς να το κόψει πια τα μαλλιά της. Παρ' όλα αυτά, πολύ ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάμε ότι ο Παντελής έχει σήμερα γενέθλια. Και θέλω κι εγώ να το αφιερώσω ένα τραγούδι, Παντελή μου. Το έχω ετοιμάσει τόσες ώρες εδώ, το έχω από εκεί το πάω. Ήρθε η στιγμή να το ακούσουμε. Ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πάρα πολύ και με συγκινεί επίσης πάρα πολύ. Λοιπόν, και πάλι παιδί, Γιάννης Κότσιρας. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τώρα ακούτε και λίγο στο Ρίβους, γιατί παίζω το YouTube, θυμάστε που σας το είπα. Υπάρχουν χρυσόψαρα. Πού το τραγούδι λες?

Όλοι έχουμε αυτά τα μάτια που όταν μας κοιτάνε γινόμαστε παιδιά. Χρόνια πολλά, Παντελή. Χρόνια πολλά σε όλα τα ταυράκια που έχουν γενέθλια τώρα αυτές τις μέρες. Και το λέω γιατί εμείς τώρα θα τα πούμε πάλι σιγά σιγά την επόμενη εβδομάδα. Δεν σας χαιρετάω τώρα, εννοείται. Δεν σας χαιρετάω. Αυτό το τραγούδι μας, Παντελή, πάντα με συγκινεί πάρα πολύ το και πάλι, παιδί. Γιατί στην ουσία είμαστε όλοι παιδιά. Απλά το ξεχνάμε, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Λοιπόν, τι ακούμε τώρα. Τα βεγγαλικά σου μάτια, Φάος. Γεια σου Μαρία μου και χαίρομαι που σου αρέσει.

0: Λοιπόν, παιδιά, η Χαρούλα, από ό,τι καταλάβατε, πήγε να μπει στο στούντιο. Όχι, θα τα πω. Γιατί αμέσως τώρα, δηλαδή στις 11, ανοίγει το δισκοπολείο της η Χάρης, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για σήμερα, παιδιά. Σας ευχαριστώ για την παρέα, όλα αυτά που συζητήσαμε, που μοιραστήκαμε, τις μουσικές, τα τραγούδια. Δεν έχω λόγια, πολύ ωραίες αφιερώσεις, δέσανε απίστευτα. Εμείς θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα, όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη, 9 με 11 το βράδυ, κάπου στο σύμπαν. Λοιπόν, θα κλείσουμε με ωραία στην Τάντο και νερό στη βάρκα, να το αφιερώσουμε και στην Αναστασία μας τη Ραπτοπούλου και στη Μαρία μας. Λοιπόν,
1: νερό στη βάρκα, νερό στη βάρκα μου.
0: Και νερό στη θάλασσα. Είμαι η Βασιλεία Περόγλου και εύχομαι ό,τι μα ό,τι και αν συμβαίνει να χαμογελάμε και να συνεχίζουμε πάντα δυναμικά με χαμόγελο και θετική ενέργεια. Και πάντα φυσικά παρέα.
1: Μα τριμίζει.
0: Καλό βράδυ σε όλες.

0: σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 0 68 493.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
5: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται. 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε.

0: Εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Καλωσυντονιστήκατε στην εκπομπή της Τρίτης. Σε ένα πολύ βασανισμένο στούντιο σήμερα, μην το ψάχνετε. Θα παίξει πολύ σε αυτοσχεδιασμός. Αναγκαστικά, αλλά δοκιμαζόμαστε κιόλας. Παρένθεση, τεχνικά προβληματάκια.
1: Ένα βράδυ με ένα φράγκο και αγάπη στην καρδιά.
0: Πελώμα το κιού. Και η ανατριχύλα.

αυτή ήταν η Περσεφόνη των Όπεθ, το ωραίο ορχιστρικό αυτό που το ανέφερε ο φίλος μου ο Σάι Μποτάζ, καθώς ακούγαμε τους Περσεφόν, μάλλον έτσι προφέρονται, και το κομμάτι Consciousness Part 1. Το Περσεφόν των Όπεθ είναι από το άλμπουμ Sorceress του 2016. Τώρα θα ήταν ωραία και μια Περσεφόνη από τους Wishbone Ash, αλλά την ακούσαμε χθες. Και για να μην επαναλάβουμε τους εαυτούς μας, προχωράμε παρακάτω σε ακόμα μια περίπτωση έτσι, doom metal συγκροτήματος, πάλι όμως έχοντας διαλέξει αυτή την στιγμή, αυτά τα ωραία ορχιστρικά, τα ακουστικά που βρίσκει σε κάτι τέτοιες δισκογραφικές δουλειές, κάτι τέτοιες στιγμές συγκροτημάτων σαν τους Bellacore. Και το κομμάτι λέγεται Husks και είναι από τον δίσκο Stones Reach και το 2009. Πάμε λοιπόν.

Αυστραλή είναι η Μπέλα Κορ που ακούσαμε τώρα και το κομμάτι ήταν το Husks. Λοιπόν, και τι ήθελα να πω τώρα, έτσι, αυτός ο ήχος έτσι ο μεσαιωνικός, ο ωραίος, ο ακουστικός με τις κιθάρες παραπέμπουν σε άλλες εποχές και σου ανοίγουν έτσι την φαντασία, γεμίζει με εικόνες από... ναι, εικόνες από επαρχία με φύση και πανσέλινο πάνω από λίμνες και ποτάμια και πρόσωπα και πλάσματα του δάσους και κάτι τέτοιες, ας πούμε, ιστορίες ξεκινάνε να δημιουργούνται μέσα στο μυαλό ακούγοντας τέτοιου τύπου στιγμές από τέτοια σχήματα. Μπέλα Κορ, αυτή, όπως είπα, από την Αυστραλία. Λοιπόν, καλώς το φίλο μου τον Άλκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το email εδώ, για το μήνυμα. Θα πάω στους Ανάθεμα και χθες πήγαμε στους Ανάθεμα και το... και θα έρθω στο Alternative 4 το δίσκο και συγκεκριμένα στο Regret, σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν... χαιρετισμούς σε όλη την παρέα εκεί. Την παρέα του Άλκη.

0: Είναι καθηλωτική η ανάθεμα κάθε φορά. Κάθε φορά είναι μια καινούρια ανάσα, πάλι από την αρχή. Να το ζήσουμε και πάλι από την αρχή, να μπούμε στον κόσμο τους. Πάρα πολύ ωραίο το regret και χαρακτηριστικός ήχος και αγαπημένος. Λοιπόν, και κατά τη διάρκεια του κομματιού μου ήρθε ένα μήνυμα εδώ.
1: Εμπλό 89,2
0: Ιουλίου. Για τους Jazz by the Lake, που Jazz by the Lake είναι project ουσιαστικά, για να το βρω, είναι ουσιαστικά το solo project της Jasmine Saarela, η οποία είναι Φινλανδή και η οποία είναι η φωνή των Jazz and the Ancient Ones, τους οποίους παρεμπιπτόντως τους έχουμε ακούσει από εδώ αρκετά. Λοιπόν, και το συγκεκριμένο project αυτό που είναι solo δουλειά δεν το έχουμε ξαναμοιραστεί με την εκπομπή, οπότε λίγο ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάμε ευθύς αμέσως να ακούσουμε αυτό το Interstellar. Για πάμε.

project ωραίο ήταν αυτό. Τι ατμόσφαιρα μόλις βιώσαμε με το project Jazz by the Lake. Του 19 είναι αυτός ο δίσκος. Είναι ουσιαστικά η μοναδική σόλο δουλειά που έχει κυκλοφορήσει η Jasmine Sarela από τη Φινλανδία. Η μοναδική, και αναμένουμε, θα θέλαμε πάρα πολύ να δούμε και άλλα. Και επόμενη κυκλοφορία. Αυτό λοιπόν ήταν το Interstellar και είναι το τελευταίο κομμάτι του δίσκου αυτού που λέγεται Under the Red Light Shine. Ομορφιές. Ναι, είχαμε ακούσει τους Jazz and the Ancient Ones που αγαπούν πάρα πολύ τον ψυχεδελικό rock and roll ήχο των 70s. Αυτό τώρα ήταν κάτι διαφορετικό, αυτό ήταν κάτι άλλο. Ωραία. Τι ώρα είναι? Έχουμε χρόνο. Πού να έρθω τώρα, να έρθω. Λοιπόν, στους Lake of Tears. Αυτή είναι Σουηδή, η Lake of Tears, και είναι από, και αυτή από τα 90s στα πράγματα, και η συγκεκριμένη δουλειά είναι νομίζω και η τελευταία τους, ο δίσκος Omnius. Τους έχουμε ξανατιμήσει εδώ από την εκπομπή και το κομμάτι The End of the World που θα ακούσουμε τώρα. Ναι, για να το ξαναφέρουμε στα ίσια του, πάμε τώρα.

Η γαλήνη και η ηρεμία και η ειρήνη με το Rainbow Eyes και τους Rainbow και το 1978 Long Live Rock and Roll. Λοιπόν, σήμερα ήταν μία άκρος αυτοσχεδιαστική εκπομπή που ξεπέρασε κάθε είδους δυσκολία τεχνική, γιατί η ψυχή δεν μασάει και πάντα βρίσκουμε τρόπους, καλά να είμαστε δηλαδή, να τα ξεπερνάμε αυτά και να βουτάμε στη μουσική μας με ό,τι μέσα έχουμε. Ευχαριστώ από καρδιάς όλους πραγματικά που με πολύ ψυχή στείλατε προτάσεις και κάνατε μια πολύ ωραία έτσι, συνομιλία με ό,τι ακουγόταν από εδώ από το στούντιο. Και σιγά σιγά κλείνουμε και τώρα σκέφτομαι να πάω. Λοιπόν, θα πάω σε Manfred Mann's Earth Band, γιατί μου το έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Chris εδώ, και το Visionary Mountains. Λοιπόν, νομίζω έχω σωστό κομμάτι διαλέξει, έτσι, το σωστό. Σωστά, αυτό είναι. Και θα... ή όχι. Για πες φίλε μου, αυτό δεν ήταν, ναι. Για την ώρα τούτη, νομίζω ναι. Ωραία. Ή όχι. Λοιπόν. Δεν πειράζει, έχω ακόμα μία επιλογή, αλλά είναι τα ακούμε μετά για κλείσιμο τελείως. Για να έρθω εδώ.

από τους Αμερικανούς. Ο Μπερχόφερ ήταν αυτό, από το 2015. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Άξ που το ζήτησε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους όσους ζητήσατε σήμερα, το ξαναλέω. Θα κλείσω με Νίνα Χάγκεν για το φίλο μου τον Γιάννη τον Αβραμόπουλο, που ήρθε την κατάλληλη στιγμή να πει ότι κάποια στιγμή πρέπει να ακουστεί αυτό το Natürtrane της Νίνα Χάγκεν Band. Και εννοείται και θα ακουστεί και έχει ακουστεί και τα αγαπάμε. Και σε ευχαριστώ πολύ. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους. Αύριο με το καλό και ελπίζω χωρίς δυσκολίες. Και πάλι στον αέρα.

0: Τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
3: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
4: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
4: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
9: Σε μηχανική υποστήριξη η εκεχηρία με το Ιράν, δηλώνει ο Τραμπ και μελετά νέες επιθέσεις. Ανταρσία κατά του Κιρ Στάρμερ από τους βουλευτές των Βρετανών Εργατικών. Σε ρυθμούς Eurovision από σήμερα η Βιέννη και η Ευρώπη για τον πρώτο ημιτελικό με συμμετοχή της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα είναι ο Κώστας Αργυρός. Εξοργισμένος με τη στάση του Ιράν φέρεται να είναι ο πρόεδρος Τραμπ σύμφωνα με το CNN και οι συνεργάτες του διαρρέουν ότι μελετά σοβαρά το ενδεχόμενο επανεκκίνησης των επιθέσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε ανόητη και απαράδεκτη την αντιπρόταση που το απέστειλε η Τεχεράνη και αποκάλεσε την ισχύουσα εκεχηρία ως ευρισκόμενη σε κατάσταση μηχανικής υποστήριξης στο κρεβάτι της εντατικής. Βρετανία και Γαλλία συγκαλούν σήμερα στο Λονδίνο διεθνή τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Άμυνας με αντικείμενο το συντονισμό μιας πολυεθνικής αποστολής για την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Βεβαίως για τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας, τον Κιρ Στάρμερ, υπάρχουν άλλα προβλήματα αφού πολλοί θεωρούν πια θέμα χρόνου την απομάκρυνσή του. Κορυφαία στελέχη των εργατικών ανάμεσά τους και υπουργοί τον θεωρούν ακατάλληλο να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα για το κόμμα και την κυβέρνησή του και του ζητούν να παρουσιάσει ένα σχέδιο αποχώρησής του. Ο ίδιος δηλώνει ακόμα ανυποχώρητος, αλλά όλα δείχνουν ότι η αντίστροφη μέτρηση μάλλον έχει ξεκινήσει, όπως θα μας μεταφέρει τώρα από το Λονδίνο η Ζωή Κατζαγιαννάκη.
10: Για ακόμα μία φορά τα μαθηματικά καταγράφουν την πραγματικότητα. 80 εργατικοί βουλευτές σήμερα το πρωί ζητούν την παρέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού Στάρμερ ή έστω το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησής του. Χρειάζεται μόλις ένας ώστε να μπορέσει η διαδικασία αντικαταστασής του να ξεκινήσει. Οι ώρες που το κόμμα και κυρίως ο ηγέτης του περάνε δύσκολα είναι πολλές ώστε να μετρηθούν. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε από τα πρώτα κιόλας καταστροφικά αποτελέσματα για το κυβερνών κόμμα των εκλογών που πραγματοποιήθηκαν πριν από 5 ημέρες σε Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία. Στο σημερινό περίεργο Υπουργικό Συμβούλιο, επέμεινε. Θα συνεχίσω να κυβερνώ καθώς η χώρα αναμένει να κάνουμε ακριβώς αυτό. Το εργατικό κόμμα έχει συγκεκριμένη διαδικασία για την αλλαγή ηγεσίας και αυτή δεν έχει ενεργοποιηθεί, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Όμως λίγο πριν τη συνεδρίαση και τις δηλώσεις, η Υπουργός Κοινοτήτων, Μαϊάτα Φανμπούλα, κατέθεσε την παραίτησή της, γράφοντας μεταξύ άλλων ότι ο λαός δεν πιστεύει ότι ο Στάρμερ μπορεί να είναι οδηγός της αλλαγής που χρειάζεται και το ίδιο πιστεύω και εγώ. Είναι η πρώτη παραίτηση υπουργού, ενώ άλλα υψηλόβαθμα στελέχη ζητούν την παραίτηση του Σέρκη, όπως η Υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ. Βέβαια, αρκετοί είναι οι βουλευτές που συνεχίζουν μέχρι τώρα να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη στον Βρετανό Πρωθυπουργό. Δύο είναι οι επικρατέστεροι υποψήφοι για την ανάληψη ηγεσίας, ο Υπουργός Υγείας West Reading και ο Δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Μένει να δούμε μέχρι πότε ο Στάρμερ θα αντέξει το ξεκάθαρο χάος και το κλίμα αποσταθεροποίησης που έχει δημιουργηθεί. Από το Λονδίνο για Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
9: Στο μεταξύ, 80 έχουν γίνει 80. Ένας, αλλά θα πρέπει να στηρίξουν κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο ως διάδοχο για να ξεκινήσουν οι όποιες διαδικασίες. Να μεταφερθούμε όμως στη Βιέννη, η οποία ζει πλέον σε ρυθμούς Eurovision, καθώς σήμερα είναι ο πρώτος ημιτελικός του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Τραγουδιού με συμμετοχή της Ελλάδας και του Ακύλα. Για μια ακόμα χρονιά, πάντως, ο διαγωνισμός επισκιάζεται από την πολιτική με την απουσία 5 χωρών που διαφώνησαν με τη συμμετοχή του Ισραήλ. Η αστυνομία έχει έντονη παρουσία στην Αυστριακή πρωτεύουσα και δίνει ένα επιπλέον χρώμα στην παραδοσιακά πολύχρωμη γιορτή, όπως θα μας πει τώρα η απεσταλμένη μας στην Αυστριακή πρωτεύουσα, η Ιωσήφινα Τσαγκαλίδου.
11: Ευρώπη και Βιέννη κινούνται σε αριθμούς Eurovision, καθώς σήμερα το βράδυ πραγματοποιείται ο πρώτος ημιτελικός του διαγωνισμού, με την Αυστριακή πρωτεύουσα να φιλοξενεί για τρίτη φορά το μεγαλύτερο μουσικό τηλεοπτικό γεγονός στον κόσμο. Ήδη από τις χθεσινές πρόβες, ο Ακύλας έκλεψε τις εντυπώσεις. Θεωρείται από πολλούς εδώ στη Βιέννη ένα πραγματικό τηλεοπτικό υπερθέαμα επισκηνής με τρομερή ενέργεια και δυναμική παρουσία. Ταυτόχρονα, η Μολδαβία ξεσήκωσε το κοινό με το εκρηκτικό της τραγούδι, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και η συμμετοχή της Φινλανδίας, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί. Πίσω όμως από τα φώτα και τη λάμψη της Eurovision, η Βιέννη βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, με έντονη αστυνομική παρουσία σε ολόκληρη την πόλη, καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένονται αντιϊσραηλινές διαδηλώσεις λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ στο διαγωνισμό. Παράλληλα, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Ισλανδία, η Ολλανδία και η Σλοβενία μποϊκοτάρουν τη φετινή Eurovision και δεν θα μεταδώσουν τη διοργάνωση ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Την ίδια στιγμή, η EBU αλλάζει τους κανόνες του televoting μετά τις αντιδράσεις για οργανωμένες online καμπάνιες μαζικής ψηφοφορίας υπέρ του Ισραήλ το 2025. Πλέον κάθε χρήστης μπορεί να ψηφίσει μέχρι 10 φορές αντί για 20, ενώ η Ισραηλινή αποστολή δέχτηκε επίσημη προειδοποίηση για βίντεο που καλούσαν το κοινό να ψηφίσει 10 φορές για το Ισραήλ. Το Ισραήλ εκπροσωπεί φέτος ο 27χρονος Νόαμ Μπετάν με το τραγούδι Μισελ. Και μέσα σε αυτό το φορτισμένο κλίμα, το κοινό περιμένει με μεγάλη ανυπομονησία και την επιστροφή της Βίκη Λέανδρος στη σκηνή της Eurovision. Από τη Βιέννη για την Deutsche Welle, η Ιωσήφινα Τσαγκαλίδου.
9: Συνεχίζουμε πάντα με από τη Βόνη με άλλες ειδήσεις. Ένα μεγάλο πρόγραμμα συμπαραγωγής drones με ακτίνα δράσης ακόμα και τα 1500 χιλιόμετρα ανακοίνωσαν Γερμανία και Ουκρανία κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο Κίεβο του Υπουργού Άμυνας της Γερμανίας, του Μπόρις Πιστόριου. Συνολικά 6 κοινά project τρέχουν στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και αυτό, όπως είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είναι μόνο η αρχή. Επίσης, 10 εκατομμύρια ευρώ για κέντρα εκπαίδευσης του Ουκρανικού στρατού θα διαθέσει η Γερμανία, ενώ μέχρι τώρα 27.000 Ουκρανοί έχουν εκπαιδευτεί σε γερμανικό έδαφος. Τέλος, στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής φαρμακοβιομηχανίας αποφάσισαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να μειώσουν την εξάρτηση από την Κίνα και σε αυτόν τον τομέα, αλλά και τις ελλείψεις που αυτή προκαλεί. Το 80% των φαρμάκων αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη προέρχεται από την Ασία. Αυτές ήταν οι ειδήσεις για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Πολλούς χαιρετισμούς από τη Βόνη.
12: Το θέμα της ημέρας.
13: Ο χρυσός θεωρείται ασφαλής επένδυση. Μόνο τα τελευταία 2 χρόνια η αξία του πολύτιμου μετάλλου αυξήθηκε κατά 140%. Ωστόσο, η εξόρυξη χρυσού συνδέεται συχνά με κινδύνους για τον άνθρωπο και για το περιβάλλον. Κατά την εξόρυξη χρησιμοποιούνται συνήθως εξαιρετικά τοξικές χημικές ουσίες, όπως ο υδράργυρος. Αυτός ο χρυσός από την Ελβετία εξορίσσεται με βιώσιμο τρόπο. Βρίσκεται στη λάσπη από χαλικόλακους και είναι ιδιαίτερα καθαρός. Είναι όμορφο όταν βλέπει κανείς ότι από την άμμο προκύπτει αυτό το χρυσαφένιο λαμπερομέταλλο. Είναι σαν τον ήλιο που λάμπει μέσα στο σκοτάδι. Ο Ελβετός δεν θέλει να πει πώς και από πού ακριβώς προέρχεται η άμμος που περιέχει χρυσό. Αυτό είναι το επιχειρηματικό του μυστικό. Σε έναν παλιό στάβλο νότια της Βέρνης βρίσκονται κουβάδες και αυλάκια στα οποία η λεπτή αυτή άμμος ξεπλένεται καλύτερα. Προσεκτικά το νερό αποστραγγίζεται μέχρι στο τέλος να μείνει μόνο μαύρη και χρυσαφένια άμμος. Ο χρυσός από τη φύση του είναι πιο καθαρός από τον κανονικό χρυσό των κοσμημάτων και είναι και πιο κίτρινος και πιο έντονος στο χρώμα. Ο λεγόμενος φυσικός χρυσός είναι ένα προϊόν της τελευταίας εποχής των παγετώνων. Κανονικά η άμμος χρησιμοποιείται για σκυρόδεμα και κατασκευή δρόμων. Ο ευρηματικός Ελβετός το μετέτρεψε σε μια βιώσιμη επιχειρηματική ιδέα. Κανονικά ο χρυσός εξορίσσεται με τεράστιους πόρους, με μηχανήματα και χημικές ουσίες. Εμείς το κάνουμε αυτό με έναν πιο οικολογικό τρόπο. Για να μπορέσει να πουλήσει πιο εύκολα τον φυσικό του χρυσό, ο Μαρσέλ τον λιώνει. Δημιουργείται ένα κομμάτι χρυσού με καθαρότητα 90%. Για αυτά τα σχεδόν 10 γραμμάρια, ο Μαρσέλ πρέπει να εργαστεί για μέρες. Η Φαμπιέν Γκάλ έχει εξειδικευθεί στο εργαστήριό της στη Βέρνη σε χρυσό από ελβετικό έδαφος. Η χρυσοχώος μπορεί να πουλήσει το χειροποίητο έργο της με καθαρή συνείδηση. Σε αυτό το χρυσό δεν υπάρχει ούτε παιδική εργασία, ούτε επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, ούτε ελεηλασία της φύσης. Στην τέχνη της χρυσοχοΐας τίθεται όλο και περισσότερο το ερώτημα από πού προέρχεται τελικά ο χρυσός, ο υλικό, οι πέτρες με τις οποίες εργαζόμαστε. Αυτή την ερώτηση τη θεωρώ πολύ σημαντική και ως χρυσοχός μπορώ να ανταποκριθώ σε αυτή την απέτηση, ώστε να έχω τη συνείδησή μου καθαρή όταν κάνω τη δουλειά μου. Και οι Ελβετοί χρυσοθύρες εργάζονται πυρετοδός και καθαρίζουν το χρυσό, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία τους.
12: Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.

Glow 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

ψάχνουν προσέγγιση κάτω από τις κόρνες των οχημάτων. Να ψάχνουν προσέγγιση κάτω από τις κόρνες των οχημάτων. Να ψάχνουν προσέγγιση κάτω από τις κόρνες των οχημάτων.

0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να